Νύχτα με επιτυχίες, νύχτα, νύχτα με Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Live FM 89,6.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
2: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
6: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 5 Μαΐου στον Live 89,6. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και δύση ήλιου θα έχουμε στις 20 και 20 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί τότε πως δάνεια θα δίνονται και στις γυναίκες. Σε λίγο η πρόγνωση του καιρού στο Καλημέρα Live. Είμαι ο Πάνος Τσακάλης, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε μέρα ακούς το δικό σου Live στους 89,6.

0: Okay, I just might. Αυτά είναι. Hey Mr. DJ, give me a fat beat. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Έχω την εντύπωση, την αίσθηση και αυτό ως φρίζομαι τέλος πάντων, ότι πάρα πολλοί από εσάς κοιμούνται ακόμα. Δεν ξέρω γιατί κοιμάστε, αλλά δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό να ξυπνήσουμε και να ξυπνήσουμε και τους δίπλα και τους παραδίπλα. Τους ξυπνήσουμε όλους τέλος πάντων. Να ξεκινήσω με τα καλά νέα της ημέρας από σήμερα και κάθε μέρα. Για το μήνα Μάιο σας έχω δώρα, πολλά δώρα. Αυτό που πρέπει να κάνετε θα το μάθετε σε λίγα λεπτά. Πάμε στην πρόγνωση του καιρού. Καλός καιρός σήμερα στη Χαλκίδα και 8 με 24. Στην Αθήνα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και 11 με 24. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με 9 έως 25.
1: Παίζει δυνατά. Μόνο επιτυχίες. Live FM 89,6.
0: Καλώς ήλθατε λοιπόν, είναι το Καλημέρα Live. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Με μια μεγάλη ελπίδα. Καλημέρα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
4: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
5: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Αγωνία.
6: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
7: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
8: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
9: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκη με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
8: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
9: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
10: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
11: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της ή άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου 45 στη Χαλκίδα. Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ
12: για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
11: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο υπερπάτημα.
12: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία.
13: με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
14: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
13: Διοργάνωση Κινσεπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
14: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
15: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
16: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.
17: Πώς ξύπνησες πάνω μας?

0: λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 7. Νομίζω ότι όσο προχωράει η μέρα τόσο καλύτερα θα αισθανόμαστε, έτσι. Από την πόλη του ραδιοφώνου, το Καλημέρα Live. Να ξεκινήσουμε με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος μου ο Σάκης από Αθήνα, κέντρο Αθήνα, Καρακέντρο για την ακρίβεια. Και μου λέει, είπα να ακούσω πρωί-πρωί έναν φίλο. Καλημέρα, καλημέρα Σάκη μου, είσαι απίθανος πραγματικά. Δυνάμωσέ το έτσι. Από το Ντιτρόιτ τα παιδιά μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε διάφορα τέλος πάντων. Ωραία μέρα, καλημέρα. Στο σημερινό Καλημέρα Live, τα ζώδια σε μια δύσκολη μάλλον μέρα για όλους μας. Επίσης η Κάμερον Δίας απέξε το τρίτο παιδί της στα 53. Ο Μπρούνο Τσερέλα αποκάλυψε πως γνώρισε την Αθηναή Κορομάκου. Τα καλά νέα της ημέρας με τον Γιώργο Κουτζελίνη, τι μου είπε ο σοφός της εκπομπής πριν λίγα λεπτά και πολλά πολλά άλλα. Μαζί μας η VAT Power, 28 Οκτωβρίου, 11 νέα παλάτια οροπός.
1: Live FM 89,6. Ζωντανό ραδιόφωνο. Ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραία μέρα, φίλες φίλοι, έτσι. Και τι να πει κάποιος όταν πρωί-πρωί, σχεδόν 7, σου στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό και σου λένε «Vamos, vamos». Αυτά είναι. Καλημέρα, DJs of my heart. Good morning, good morning. Καλημέρα σε όλους σας ποδηγίδες, όλους σας που είστε ακόμα στο σπίτι. Ξέρετε, μπανάκι και έξω, φύγαμε, vamos, vamos. 13 λεπτά, 14, πλησιάζουμε μετά τις 7. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Εκείνους που έχουν γενέθλια τους έχω σε λίγο, έτσι. Όμως, από σήμερα σας έχουμε δώρο, δώρα, κάθε εβδομάδα από ένα μεγάλο δώρο. Κάθε Παρασκευή για το μήνα Μάιο, τα πιτοκαταθαριστήρια Μελισσάρης φροντίζουν για όλους τους ακροατές του Live 89,6, προσφέροντας σε έναν τυχερό μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για τον καθαρισμό των χαλιών του. Τα βήματα είναι απλά, στέλνετε στο Viber 6955-896-896 ό,τι θέλετε. Στο μήνυμά σας να μην ξεχάσετε να γράψετε ονοματεπώνυμο. Συμμετέχοντας έτσι στην κλήρωση για τη δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πρώτη κλήρωση Παρασκευή 8 Πέμπτου, δεύτερη κλήρωση Παρασκευή 15 Πέμπτου, τρίτη κλήρωση Παρασκευή 22 Πέμπτου και τέταρτη κλήρωση Παρασκευή 29 Πέμπτου. Έτσι λοιπόν έχουμε δώρο 6955-896-896, ό,τι θέλετε.
1: Πρωινό στον Live FM 89,6.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Πρωινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6. Καλημέρα Live!
3: Καλημέρα Live!
1: Με τον Πάνο Τσακάλι.
0: Πάμε λοιπόν να το σπάσουμε! Καλημέρα Ελλάδα! Είναι ο Live 89,6. Από τη Χαλκίδα. Welcome.

0: Μάλιστα, αρχίσαμε νομίζω, αρχίσαμε. Μια φίλη ακροάτρια μου λέει, θα ήθελες να ζήσεις στο Λονδίνο? Όχι βέβαια, τώρα πόσο... μια στιγμή. Εδώ μου λέει, έχει και ομίχλη. Και εδώ έχει μερικές φορές ομίχλη. Λονδίνο δεν πάω, δεν πάω. Σιγκαπούρη σκεφτόμουν να πάω. Για να ησυχάσετε μια και καλή.
1: Live FM 89,6.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω.
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
2: Να δοκιμάσω.
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal.
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
8: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
10: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο.

0: Ξέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
2: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
3: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες. Και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
4: Χορηγός επικοινωνία. PR Media Group.
5: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Τον ακούω παντού.
5: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ακούτε Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: Αυτός λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως τότε που με αγαπούσες. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα live. Αν μόλις τώρα με βρήκατε από το ραδιόφωνο, είμαι ο Πάνος Τσαχάλης. Καθημερινά 7 παρα 4, μπορεί και λίγο πιο νωρίς τέλος πάντων, και μέχρι τις 10 παρα 5 το καλημέρα live. Μαζί μας η VAT Power, για να κάνουμε οικονομία, να πάμε περισσότερες μέρες διακοπές ή να πάμε όπου θέλουμε τέλος πάντων, έτσι. Όταν όμως, γιατί είναι και αυτή η ώρα, όταν όμως θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις πού θα το βρεις. Hot Dog Coffee. Για καφεδάκες φωλιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς και όχι μόνον. Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99, φυσικά στο Βασιλικό.
1: Live FM 89,6. Ζήσε στο ρυθμό του.

Θα σε αγαπώ για πάντα. Πραγματικά για πάντα θα σε αγαπώ. Λοιπόν, λατρεμένη γαριφαλιά, καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο εκεί στον Ροπό. Απίθανος ο Γιώργος πραγματικά. George Best. Η Αριστεία μου λέει με ένα μήνυμα στο Viber. Καλημέρα πάνω, ευχαριστούμε για τη θετική ενέργεια που μας χαρίζει απλόχερα κάθε πρωί. Εγώ ευχαριστώ όλους σας πραγματικά. Η ενέργεια που μου δίνετε είναι πραγματικά απίστευτη. Πάμε σε Star Time Zodia. Εκρηκτικό το περιβάλλον σήμερα με το Δία στον καρκίνο. Θα επικρατήσει βιασύνη και ψευδείς ή υπερβολικές προσδοκίες. Να προσέξουν όσοι είναι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο και ειδικά κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Σήμερα η βιασύνη μπορεί να αποδειχτεί πιο καταστροφική από την στασιμότητα. Γι' αυτό μην βιαστείτε να δεσμευτείτε ούτε αισθηματικά αλλά ούτε και επαγγελματικά. Τυχεροί στα αισθηματικά σήμερα. Λέοντες και τοξότες.

0: Old Island. Okay. Λοιπόν, με ρωτάει η Βιολέτα, μου λέει με ένα μήνυμα στο Viber, μου λέει μπήκα στην κλήρωση, ασφαλώς και έχεις μπει στην κλήρωση, το μήνυμα σου είναι πολύ μικρό βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, σημασία έχει η Βιολέτα ότι έστειλες μήνυμα. Λοιπόν, details τώρα, κάθε Παρασκευή για το μήνα Μάιο τα πιτοκαθαριστήρια Μελισσάρης φροντίζουν όλους τους ακροατές του Live 89,6 προσφέροντας σε έναν τυχερό μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για τον καθαρισμό των χαλιών του. Τα βήματα είναι απλά. Στέλνετε στο Viber 6955-896-896 τα μήνυματά σας με το ονοματεπώνυμό σας όμως, έτσι. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχετε στην κλήρωση για την δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ βεβαίως. Η κλήρωση η πρώτη θα γίνει αυτή την Παρασκευή 8 του μήνα, η δεύτερη την Παρασκευή 15 του μήνα, η τρίτη στις 22 και η τέταρτη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τα πιτοκαθαριστήρια Multiclean Μελισσάρης, κατάστημα στον Φάρο Αυλίδας 22-21-0 33-023 και στη Θήβα βεβαίως 22-6-20-89-5-79.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο, σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multiclean Μελισσάρης. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
2: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Η Multiclean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: Multiclean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
2: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
2: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: Multiclean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
2: Multiclean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
5: Smart.
4: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
5: Smart.
4: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
5: Smart.
4: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
5: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
8: Ζεστός καφές.
7: Κάτι καλύτερο.
8: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
7: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
8: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
7: Ω, σταμάτα.
8: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
7: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
8: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
8: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
8: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
9: Γεμίζουμε χρώμα,
10: άρωμα,
9: φρεσκάδα.
10: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
9: Στο Αγρόπολης.
10: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
9: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
10: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
9: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
4: τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοτοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοτοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοτοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
11: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
12: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
11: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
12: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
11: Για λέγε.
12: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
12: Μπούτρος Γιώργος.
10: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
12: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
10: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
12: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
10: Τηλέφωνο 22210-86-119.
12: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
13: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
14: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
15: Λοιπόν, άλλαξα λάμπες, έσβησα τα φώτα, έβγαλα το φορτιστή από την πρίζα.
16: Και?
15: Ο λογαριασμός ανέβηκε.
16: Άστο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό πας VAT Power.
15: Τι κάνουν δηλαδή?
16: Συγκρίνουν αξιόπιστους παρόχους και διαλέγουν αυτόν που ταιριάζει σε εσένα και όχι αυτόν που έτυχε.
15: Τέλεια.
16: Α, στην VAT Power θα βρεις και φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. AC και DC. Αντλίες θερμότητας και net metering για να μην δουλεύει ο ήλιος. Τσάμπα.
15: Άρα δεν κόβω ρεύμα, κόβω λάθος επιλογές.
16: VAT Power. Σύγχρονο γραφείο ενεργειακών συμβούλων για επιχειρήσεις και ιδιώτες στον Οροπό.
15: 28 Οκτωβρίου 11, Νέα Παλάτια.
16: Τηλέφωνο 22950-36600.
15: VAT Power. Όταν η ενέργεια αποκτά στρατηγική.
17: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
18: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
19: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
18: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
19: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
18: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
19: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
18: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
19: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
18: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
19: Τηλέφωνο 22210 26 001.
18: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 086 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.
20: Καλημέρα.

0: Καλημέρα live. Λοιπόν, είμαι ο Πάνος Τσακάλης. Πολύ μουσική, η περισσότερη μουσική. Μετρήστε, μετρήστε τραγούδια πραγματικά. Και τι τραγούδια, έτσι. Live 89,6. Καλημέρα live. Τα μηνύματά σας 69-55-896-896. Για να μπείτε και στην κλήρωση της Παρασκευής. Θα τα ξαναπώ λίγο αργότερα τα υπόλοιπα. Όμως έχουμε πρώτο Lady Run Χαλκίδα. Δεν χρειάζεται ρεκόρ, δεν χρειάζεται προπόνηση, χρειάζεται μόνο καλή διάθεση. Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 είναι η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς και να το ζήσεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό, πιστέψτε με. Με σημείο κίνησης το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ. Επιλέγεις τη δική σου διαδρομή, 1-5 χιλιόμετρα με τρέξιμο υπερπάτημα. Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική ενέργεια, υπέροχη ατμόσφαιρα, δίπλα στη θάλασσα. Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση, διοργάνωση Κινησέψου Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εύβοιας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων. Εννοείται, έτσι, εννοείται. Μαζί μας η Bad Power, 28 Οκτωβρίου, 11, Νέα Παλάτια, Οροπός.
1: Παίζει, παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: Για σένα λοιπόν, Σταβέντο, υπέροχο πραγματικά που είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, Ζήνα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αφροδίτη, όπως επίσης και τη φίλη μου την Ναταλία. Γεια σου Ναταλία, καλημέρα, καλημέρα. Ακούστε όμως, ο Μπρούνο Τσερέλα αποκάλυψε πώς γνώρισε την Αθηνά Οικονομάκου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, τότε, πριν περίπου 2 χρόνια δηλαδή, σκεφτόμουν, λέει, πως δεν είναι κατάλληλη στιγμή για σχέση. Ωστόσο τώρα, μετά τη σχέση εννοεί, θα ήθελε μαζί της παιδιά. Όμως θεωρεί πως αυτό είναι μια δική της απόφαση και θα την σεβαστεί όποια και να είναι αυτή, όπως είπε ο Μπρούνο. Όταν μιλάμε για αυτό, εννοώντας για τα παιδιά, της λέω, εσύ είσαι η γυναίκα, εσένα θα σεβαστώ, δική σου η απόφαση.
1: Πρωινό στον Live FM 89,6.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πρωινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου το έχετε ζητήσει και με δεκαετία φορές σήμερα. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Δευτέρα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Κάτι παραπάνω από αυτό που σου με τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις.
0: Live FM 89,6.
1: Αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι.

0: πόρτα κούφωμα, εκεί θα πας.
1: Evianews.com 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
2: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
3: Φουλ!
2: Και πού βάζεις κάψιμο?
3: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210 99 555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
4: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι, χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
5: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
5: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
6: Από την πόλη του ραδιοφώνου, ακούτε live.

0: Τελικά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για το Καλημέρα Live κάθε πρωί από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις 10 παρα 5. Βλέπω όλα τα μήνυματά σας, μην ξεχνάτε στέλνοντας έστω και ένα μήνυμα στο 6955-896-896. Εσείς απλά μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής για να καθαρίσουμε τα χαλιά σας, έτσι. Θα επαναλάβω, 6955-896-896. Την Κυριακή εφιέμως έχουμε Glorious Kickboxing Championship. Glorious πραγματικά. 8 με 10 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου Τάσος Καμπούρης. Πάνω από 2.000 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μια απίστευτη οργάνωση, διοργάνωση, ένα διεθνές event υψηλής έντασης, πειθαρχίας και συγκέντρωσης. Glorious Kickboxing Championship. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

Τι απίστευτα, τι απίστευτα χαμόγελα είναι αυτά που μου στέλνετε στο Viber 6955-896-896. Να χαμογελάτε πάντα, σωστά, και να ακούτε πολύ καλή ελληνική αλλά και ξένη μουσική. Που αλλού, live 89,6. Ένα πολύ ωραίο χαμόγελο πριν λίγο, πραγματικά με άφησε με το στόμα ανοιχτό σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, χρόνια πολλά επίσης. Μαζί μας και σήμερα η Watt Power, 28 Οκτωβρίου, 11 Νέα Παλάτια, Οροπός. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα πάντα για την ενέργεια πριν αποφασίσουμε να κάνουμε την κίνησή μας. Πρέπει να μάθουμε τα πάντα ασφαλώς για τον πάροχο που θέλουμε να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε σωστά, να μάθουμε τιμές, προγράμματα κτλ. Και για όλα αυτά υπάρχει βεβαίως η Watt Power.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρες θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρες. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρες. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρες. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Θέλω να πάμε Smart Market.
4: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
3: Δεν πάμε για καναπέ.
4: Α, οκ. Άρα τραπεζαρία.
3: Ούτε. Έλα και θα δεις.
4: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
3: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
4: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
3: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
4: Και πόσο μεγάλο είναι.
3: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
4: Οκ, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος.
2: Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
1: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα! Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
8: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
9: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
10: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
11: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
11: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
11: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
11: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
11: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
11: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
11: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
11: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
12: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
13: Εμείς πάλι σκάσαμε.
12: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
13: Και για πες, από πού?
12: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
14: μαζευτεί με τους ηλιακούς.
15: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
14: Δηλαδή,
15: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
14: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
15: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
14: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι.
15: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
14: Στη Διάνα Σόλαρ φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
11: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Διάνα και εξαργύρωσέ το!
16: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλοριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
17: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
18: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
17: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπούτι και μπιφτέκι μαμάς.
18: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
17: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
18: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
17: Γιατί ξέρεις τι τρως.
19: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σ' αγαπάω γιατί. Γιατί σ' αγαπάω, ρε παιδί μου, έτσι απλά. Καλημέρα, φίλες, φίλοι μου, πάνω στα κάλλη, στον live 89,6 και στο www.live89.gr. Σε λίγα λεπτά σας έχω Γιώργο Κουτσελίνη. Γιατί πρέπει να του κάνω τρεις ερωτήσεις και σήμερα. Μαζί μας η Vat Power, 28 Οκτωβρίου, 11 Νέα Παλάτια, Αεροπός. Για να τα ξέρουμε όλα σχετικά με την ενέργεια και φυσικά να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Η Κάμερον Δίαζ απέκτησε το τρίτο της παιδί στα 53 και καλά έκανε η κοπέλα. Την ανακοίνωση μάλιστα έκανε ο σύζυγός της μέσω των social. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι που είναι πραγματικά υγιέστατο. Όπως επίσης και αυτή. Όπως έγραψε ο σύζυγός της, η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι. Ανακοινώσαμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού. Καλώς ήρθατε στον κόσμο γέ μας. Αγαπάμε τη ζωή και την οικογένειά μας.

0: Μπράβο πάνω, μη σταματάς.
1: Δεν σταματά, απλά πρέπει να τηλεφωνήσεις στο Κουτσελίνι τώρα. Πάμε πτήση 103,2. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κουτσελίνης, όπως όλοι ξέρουμε πλέον. Θα χτυπήσει και η γραμμή τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πιο δυνατά.
2: Καλημέρα.
1: Οκ. Okay. Σήμερα δεν φωνάζω εγώ, φωνάζεις εσύ. Τι θα γίνει με σένα?
2: Είναι καλό να φωνάζεις γιατί ξυπνάς.
1: Πολύ καλό είναι, αλλά έχω ξυπνήσει πολύ νωρίς. Γιώργο, μου τηλεφωνεί κόσμος, μου τηλεφωνεί κόσμος και μου κάνει ερωτήσεις που θέλουν να σου κάνω. Τι να κάνω?
2: Εξαρτάται τις ερωτήσεις. Αν είναι εύκολες, απαντώ. Αν είναι
1: άκουσε,
2: δύσκολες,
1: Γιώργο, άκουσε, Γιώργο.
2: Δεν ακούω τη γραμμή.
1: Άκουσε, Γιώργο. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις ευθύς αμέσως. Πόσες σοκολάτες έχεις πει από το πρωί?
2: Βασικά έχω πει μία σοκολάτα. Καλά είμαι.
1: Καλά είναι.
2: Δεν είναι καλά.
1: Καλά είναι.
2: Μία σοκολάτα την ημέρα.
1: Ναι.
2: Το γιατρό τον κάνει πέρα, τέλος.
1: Μάλιστα. Φάει ένα μήλο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Οι ωραίοι έχουν χρέη, Γιώργο?
2: Οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουν με φιλιά.
1: Με τι πληρώνουν?
2: Με φιλιά.
1: Με φιλιά. Ωλαλα.
2: Έμωσα και το τραγούδι, κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Και η τελευταία ερώτηση. Τι δώρο θες για τα γενέθλιά σου?
2: Να σου πω την αλήθεια, την αγάπη σας, τίποτα άλλο. Είδες πόσο καλός είμαι.
1: Άστα αυτά, πες μου τι δώρο θες.
2: Την αγάπη σας, δεν θέλω κάτι άλλο. Είδες πόσο χαλαρά τα πάω. Τι να σου πω τώρα, θέλω το πιο ακριβό τηλέφωνο που να μου φέρεις. Ναι, φέρε μου το πιο ακριβό τηλέφωνο που υπάρχει στην αγορά.
1: Οκ, φιλιά πολλά τότε.
2: Να σε δω τώρα.
3: FFM 89,6. Η θετική σου ενέργεια.

0: Ο Αντώνης Δράμος μπορεί να βγω. Μπορεί και να μην βγω όμως. Εξαρτάται από τα κέφια. Καλημέρα live λοιπόν, μου πάνω στους Τσακάλις. Καθημερινά 7 παρα 4 με 10 παρα 5 το πρωί. Μην ξεχνάτε, έχουμε δώρο αυτή την Παρασκευή. Έχουμε ένα πολύ όμορφο δώρο πραγματικά. Κάθε Παρασκευή για το μήνα Μάιο, τα επιτοκαθαριστήρια Μελισσάρης φροντίζουν όλους τους ακροατές του Live 89,6, προσφέροντας σε έναν τυχερό κάθε εβδομάδα μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για τον καθαρισμό των χαλιών του. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Στέλνετε στο Viber 69558968896 το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, και έτσι συμμετέχετε στην κλήρωση για την δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ. Θα γίνουν 4 κληρώσεις, η πρώτη αυτή την Παρασκευή, τα επιτοκαθαριστήρια Multiclean Μελισσάρης. Καταστήματα Φάρος Αυλίδας 22210 33223 και Θήβα 22620 89579.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
6: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
7: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές.

0: Κουμάκι. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκι. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύηση στις παραδόσεις κατασκευών. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟΤΟΥ. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟΤΟΥ, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
1: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
4: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
3: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
4: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
3: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
4: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
5: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
5: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
6: Από την πόλη του ραδιοφώνου ακούτε live. Μπράβο Πάνο, μη σταματάς.

0: φτάσεις.
1: Απίστευτος live 89,6. Αυτή την ώρα όμως η κίνηση στα περισσότερα σημεία της Χαλκίδας διεξάγεται ομαλά. Καθαρή υψηλή γέφυρα, σχεδόν καθαρή η μικρή γέφυρα. Live 89,6 και μηνύματα 6955-896-896. Μαζί μας και σήμερα η VAT Power, 28 Οκτωβρίου, 11 Νέα Παλάτια Αεροπός. Εκεί που μαθαίνουμε τα πάντα για την ενέργεια, ώστε η ενέργειά μας στο σπίτι, το γραφείο, τη δουλειά να έχει στρατηγική. Αν δεν ακούσατε από την αρχή το καλημέρα live, έχετε χάσει Star Time ζώδια σε μια δύσκολη ημέρα. Η Κάμερον Δίαζ απέκτησε το τρίτο παιδί στα 53. Ο Μπρούνο Τσερέλα αποκάλυψε πώς γνώρισε την Αθηνά Οικονομάκου. Τα καλά νέα της ημέρας και τις τρεις ερωτήσεις που έκανα στο Γιώργο Κουτσελίνη. Και σε λίγο ο σοφός εκπομπής.

0: Τώρα στη Λιλαντίον, Λιλαντίον Street. Εκεί γενέθλια ο Σταύρος. Happy, happy birthday. Χρόνια πολλά σε όλους σας με τα γενέθλιά σας. Happy birthday, happy birthday. Λοιπόν, όμως σας έχω κι άλλα. Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και ξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις, το ξέρω ότι ξέρεις που θα το βρεις. Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαθαριστά, κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες. Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό.
1: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα. Για τη Χαλκίδα.

Φτάσαμε στο τέλος. Χρήστα μου, πραγματικά αγαπημένη Χρήστα, δεν ξέρεις τι μου θυμίζεις και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλη την οικογένειά σας εκεί, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μαζί μας είχαμε την Watt Power, 28 Οκτωβρίου, 11 Νέα Παλάτια, Αεροπός. Εκεί που βέβαια μαθαίνουμε τα πάντα για την ενέργεια, έτσι ώστε να κάνουμε την σωστή επιλογή, να πληρώσουμε λιγότερα και να κάνουμε άλλα πράγματα με αυτά τα χρήματα. Πάμε στα λόγια του σοφού της εκπομπής. Σήμερα μου θύμισε κάτι που είχε πει ο James Baldwin, Αμερικανός συγγραφέας. Ακούστε, δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λες, επειδή

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
4: Για καφέ?
3: Όχι, στο Smart Market.
4: Για έπιπλα, ε!
3: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
4: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
3: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
5: Smart Market στη Χαλκίδα.
3: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
5: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
9: Γεμίζουμε χρώμα,
10: άρωμα,
9: φρεσκάδα.
10: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
9: Στο Αγρόπολης.
10: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
9: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
10: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
9: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
11: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
12: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
11: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
12: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
11: Για λέγε, για λέγε.
12: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
12: Μπούτρος Γιώργος.
11: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
12: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
11: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
12: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
11: Τηλέφωνο 22210-86-119.
12: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
13: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και τριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
14: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
15: Λοιπόν, άλλαξα λάμπες, έσβησα τα φώτα, έβγαλα το φορτιστή από την πρίζα.
16: Και?
15: Ο λογαριασμός ανέβηκε.
16: Άστο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό πας VAT Power.
15: Τι κάνουν δηλαδή?
16: Συγκρίνουν αξιόπιστους παρόχους και διαλέγουν αυτόν που ταιριάζει σε εσένα και όχι αυτόν που έτυχε.
15: Τέλεια.
16: Α, στην VAT Power θα βρεις και φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων AC και DC. Αντλίες θερμότητας και net metering για να μην δουλεύει ο ήλιος. Τσάμπα.
15: Άρα δεν κόβω ρεύμα, κόβω λάθος επιλογές.
16: VAT Power. Σύγχρονο γραφείο ενεργειακών συμβούλων για επιχειρήσεις και ιδιώτες στον Οροπό.
15: 28 Οκτωβρίου 11, Νέα Παλάτια.
16: Τηλέφωνο 22950-36600.
15: VAT Power. Όταν η ενέργεια αποκτά στρατηγική.
17: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
18: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
19: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
18: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
19: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
18: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
19: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
18: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
19: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
18: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
19: Τηλέφωνο 2221-026-001.
20: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules, φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
21: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
5: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία κεντρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avanton 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
7: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
8: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με

0: Πάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα. Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
1: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
0: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
0: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο ή περπάτημα.
1: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
0: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
1: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβοίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
3: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
2: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
4: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
5: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
5: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει, όπου

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου.
4: Για καφέ?
3: Όχι, στο Smart Market.
4: Για έπιπλα, ε!
3: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
4: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
3: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
1: Smart Market στη Χαλκίδα.
3: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!
7: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
8: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
9: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
10: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
11: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί. Για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
12: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
13: Ζεστός καφές.
12: Κάτι καλύτερο.
13: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
12: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
13: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
12: Ω, σταμάτα.
13: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
12: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
13: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
12: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
13: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
12: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
13: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
12: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
14: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
15: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
14: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
15: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
16: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
17: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
18: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
19: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
18: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
19: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
18: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
19: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
18: Γιατί ξέρεις τι τρως.
20: Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι πόλεμος στο ring. 8 με 10 Μαΐου 2026 Glorious Championship. Αντέχεις να το δεις από κοντά?
21: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
22: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6. Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Αυτή η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο στορκίζομαι. Όπως εκείνα τα παλιά σου ξέ.
0: Live FM 89,6.
3: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε το
0: Live FM 89,6.
4: Αν γυρίσεις σε μένα θα μισήσεις το ψέμα. Μ' αυτά πάτες μπερδεύεσαι.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
6: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
7: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
6: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
7: Το βλέπω!
6: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
7: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
6: Να δοκιμάσω!
7: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
6: Deal!
8: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
9: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
8: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
9: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
10: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
11: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
12: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
13: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
14: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Υγραέριο από την Coral Gas.
13: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
13: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
15: Τηλέφωνο 22210-99-555.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Εγγύηση ποιότητας.
13: Εγγύηση ποσότητας.
8: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
11: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
8: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
11: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
11: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
16: Βάλε πάνω τσακάλι, μόνο στο live. Όλους θα τους ξύπνησω σήμερα. Δεν θα αφήσω κανένα να κοιμηθεί. Εσύ είσαι.
17: Τι έγινε, φίλε, μπέρδεψες γραμμές.
16: Οι γραμμές μπερδέψαν εμένα. Να ρωτήσω κάτι, πού έχω πάρει τηλέφωνο.
17: Έχεις πάρει τηλέφωνο στο φίλο σου, τον Γιώργο Κουτσελίδη.
16: Α, Γιώργο, πάτα το χουμπί πάνω δεξιά.
17: Να πατήσω το 9 καλύτερα.
16: Το 11, το 11. Όχι στο τηλέφωνο, βρε, όχι στο τηλέφωνο. Πάτα το χουμπί στην κονσόλα.
17: Το πάτησα.
16: Το πάτησες και δεν έσκασε.
18: Το πιο δυνατό πρωινό.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
19: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρες θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρες. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρες. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρες. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Θέλω να πάμε Smart Market.
4: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
3: Δεν πάμε για καναπέ.
4: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
3: Ούτε. Έλα και θα δεις.
4: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
3: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
4: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
3: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
4: Και πόσο μεγάλο είναι.
3: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
4: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος.
2: Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
1: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
10: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
9: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
10: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
9: Για λέγε, για λέγε.
10: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
10: Μπούτρος Γιώργος.
11: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
10: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
11: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
10: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
11: Τηλέφωνο 22210-86-119.
10: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
12: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavla Ροκάκης. www.pratirio.gr.
13: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
14: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
15: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
16: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
17: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
18: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
17: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
18: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
17: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
18: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
17: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
18: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
17: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
18: Τηλέφωνο 2221-026-001.
19: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 2295-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
20: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Που ζω σε ντεζαβού, μες στη σκηνή του χωρισμού για δες.
1: Live FM 89,6. FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου. Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
9: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
10: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
11: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινάει κόκκινα από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό all day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ all day exclusive bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
12: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευές 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευές.

0: πρωινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
1: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω παντού.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
7: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
7: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
8: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
7: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
7: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
7: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
7: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
7: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
11: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
12: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
11: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
12: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
11: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου Γωνία.
12: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
11: Γιατί ξέρεις τι τρως.
13: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου, 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας, κοντά σε σένα.
7: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group. Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
12: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
7: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
12: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
7: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο υπερπάτημα.
12: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
7: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
12: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εδίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
7: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Drive FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
2: Νομίζεις ότι το έχεις ξαναδεί? Ξανασκέψου. Glorious Championship 8 με 10 Μαΐου 2026. Υδρότας. Δύναμη. Αδρεναλίνη. Ένα ρινγκ. Μηδέν έλεος. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου Τάσος Καμπούρης. Ή θα το δεις ή θα το χάσεις. Glorious Championship. Εκεί που γράφεται η ιστορία. Τηλέφωνο 69-84-86-1878.
3: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
5: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
6: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
7: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις καύσιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
9: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας.
9: Εγγύηση ποσότητας.
12: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα, έργα οδοπικών φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας

0: ακούσει στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει.
1: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
0: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
1: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
0: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
1: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
2: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
2: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Γεμίζουμε χρώμα,
2: άρωμα,
1: φρεσκάδα.
2: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
1: Στο Αγρόπολης.
2: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
1: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
2: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
1: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
2: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
2: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210 86 119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
5: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο. Σε τζαμάρο και ντριφτάρο. Και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
6: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης στη δροσιά Χαλκίδας.
7: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22 95 0 30 684.
8: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
9: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
8: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
9: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
8: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
9: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
8: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
9: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
8: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λαμψάκου.
9: Τηλέφωνο 22 21 0 26 001.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
1: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
1: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
1: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
1: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
6: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά, όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
8: evianews.com. 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
10: Βάλε πάνω τσακάλι μόνο στο λά.
11: Όλους θα τους ξύπνησε σήμερα. Δεν θα αφήσω κανένα να κοιμηθεί. Εσύ είσαι.
12: Τι έγινε, φίλε, μπέρδεψε γραμμές.
11: Οι γραμμές μπέρδεψαν εμένα. Να ρωτήσω κάτι. Πού έχω πάρει τηλέφωνο?
12: Έχεις πάρει τηλέφωνο στο φίλο σου, τον Γιώργο Κουτσελίδη.
11: Α, Γιώργο, πάτα το χουμπί πάνω δεξιά.
12: Να πατήσω το 9 καλύτερα.
11: Το 11, το 11. Όχι στο τηλέφωνο, βρε. Όχι στο τηλέφωνο. Πάτα το χουμπί στην κονσόλα.
12: Το πάτησα.
11: Το πάτησες και δεν έσκασε.
10: Το πιο δυνατό πρωινό.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
10: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22210-86-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό. ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
4: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.
2: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
7: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να ανοιγοκλίνει.
6: Βρε μπάσκε.
7: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
6: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
7: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
6: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
9: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 22210-99-555.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Εγγύηση ποιότητας.
11: Εγγύηση ποσότητας.
13: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος αναβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΑ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΑ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Τον ακούω παντού.
14: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
1: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
7: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
8: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
9: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
9: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
9: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
9: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
9: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τη βρήκατε. Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
11: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
12: Εμείς πάλι σκάσαμε.
11: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
12: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
11: Αυτή με τους ηλιακούς?
12: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
11: Δηλαδή,
12: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση. κατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
2: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
12: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι.
12: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
2: Στη Διάνα Σόλαρ φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
12: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Διάνα και εξαργύρωσέ το!
13: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
14: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης στη δροσιά Χαλκίδας.
15: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
16: Όλες τις επιτυχίες.
15: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν έχω ζωή.
0: Live FM 89,6.
2: Μα θα ήταν ψέμα αν δεν σ' αγαπούσα. Αν ένιωθα κάπως αλλιώς και ξεχνούσα.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Νομίζεις ότι το έχεις ξαναδεί? Ξανασκέψου. Glorious Championship 8 με 10 Μαΐου 2026. Υδρότας, δύναμη, αδρεναλίνη. Ένα ρινγκ, μηδέν έλεος. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου, Τάσος Καμπούρης. Ή θα το δεις ή θα το χάσεις. Glorious Championship. Εκεί που γράφεται η ιστορία. Τηλέφωνο 69 84 86 18 78.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Αλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210 86 119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
9: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
9: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210 86 878. Και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
9: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
10: Βάλε πάνω τσακάλι, μόνο στο live.
11: Όλους θα τους ξύπνησω σήμερα, δεν θα αφήσω κανένα να κοιμηθεί. Εσύ είσαι?
12: Τι έγινε, φίλε, μπέρδεψες
11: γραμμές. Οι γραμμές μπέρδεψαν εμένα. Να ρωτήσω κάτι, πού έχω πάρει τηλέφωνο?
12: Έχεις πάρει τηλέφωνο στο φίλο σου, τον Γιώργο του Κουτελίδη.
11: Α, Γιώργο, πάτα το χουμπί πάνω δεξιά.
12: Να πατήσω το 9 καλύτερα.
11: Το 11, το 11, όχι στο τηλέφωνο, βρε, όχι στο τηλέφωνο. Πάτα το χουμπί στην κονσόλα.
12: Το πάτησα.
11: Το πάτησες και δεν έσκασε.
10: Το πιο δυνατό πρωινό.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
5: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Drive FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
10: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
11: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
12: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
12: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
12: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας.
14: Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λαμψάκου.
15: Τηλέφωνο 2221-026-001.
16: Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
17: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
16: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
17: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
16: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο ή περπάτημα.
17: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
16: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
17: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
16: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
18: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM
1: 89,6.
0: Live FM 89,6.
2: Και εγώ με απ' το μάτιό σου το βυθό να βρέχω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πίνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
7: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
8: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
8: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
10: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
11: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
12: Φουλ!
11: Και πού βάζεις κάψιμο?
12: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
11: Μόνο επιτυχίες.
13: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Αγωνία.
8: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
9: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
10: Γερές κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
11: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
10: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
11: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
12: Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι πόλεμος στο ring. 8 με 10 Μαΐου 2026 Glorious Championship. Αντέχεις να το δεις από κοντά.
13: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
14: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
15: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
3: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
4: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: evianews.com, 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
4: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες. Και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
3: Χορηγός επικοινωνία. PR Media Group.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
10: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
10: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
10: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Βάλε πάνω τσακάλι μόνο στο live.
12: Όλους θα τους ξύπνησω σήμερα, δεν θα αφήσω κανένα να κοιμηθεί. Εσύ είσαι?
13: Τι έγινε φίλε, μπέρδεψες γραμμές.
12: Οι γραμμές μπέρδεψαν εμένα. Να ρωτήσω κάτι, πού έχω πάρει τηλέφωνο?
13: Έχεις πάρει τηλέφωνο στο φίλο σου, τον Γιώργο του Κουτσελίδη.
12: Α, Γιώργο, πάτα το χουμπί πάνω δεξιά.
13: Να πατήσω το 9 καλύτερα.
12: Το 11, το 11, όχι στο τηλέφωνο βρε, όχι στο τηλέφωνο. Πάτα το χουμπί στην κονσόλα.
13: Το πάτησα.
12: Το πάτησες και δεν έσκασε.
11: Το πιο δυνατό πρωινό.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
1: Ζεστός καφές.
6: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
6: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
6: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
6: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
1: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
9: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
8: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
9: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
8: Για λέγε.
9: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
9: Μπούτρος Γιώργος.
10: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
9: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
10: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
9: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
10: Τηλέφωνο 22210-86-119.
9: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
12: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
13: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
14: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
15: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
14: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
15: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
14: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
15: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
14: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
15: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
14: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
15: Τηλέφωνο 2221026001.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. I'm on the verge of caving in, I run back to the top. Now I'm Mr. Charisma, fucking Pablo Escobar. Live FM 89,6.
1: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
5: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
6: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
6: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
6: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ. Ναι, κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
9: Κρινείς Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
9: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
10: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
12: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
11: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
13: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου. Από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
14: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
15: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Τον ακούω παντού.
15: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
5: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
8: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς?
9: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
1: Και για πες, από πού?
9: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
9: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
9: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
9: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
9: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας.
1: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
10: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
11: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλοριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
12: Νομίζεις ότι το έχεις ξαναδεί? Ξανασκέψου. Glorious Championship 8 με 10 Μαΐου 2026. Υδρότας, δύναμη, αδρεναλίνη. Ένα ρινγκ, μηδέν έλεος. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου Τάσος Καμπούρης. Ή θα το δεις ή θα το χάσεις. Glorious Championship. Εκεί που γράφεται η ιστορία. Τηλέφωνο 69 84 86 18 78.
13: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
14: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
15: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
16: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
15: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
16: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
15: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
16: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
15: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
16: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
15: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
16: Τηλέφωνο 22 21 0 26 001.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια.
1: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Love Mix by DJ Pico.
1: Love Mix by DJ Pico.
2: Εσύ
1: ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας.
3: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: Love Mix by TJ Pico.
1: Live FM 89,6.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω.
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
2: Να δοκιμάσω.
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal.
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
9: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
10: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
11: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
10: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, φουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμι ουζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Υγραέριο από την Coral Gas.
14: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
15: Τηλέφωνο 22210-99-555.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Εγγύηση ποιότητας,
14: εγγύηση ποσότητας.
16: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
1: Ακούτε Live FM 89,6.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Τον ακούω παντού.
1: Live FM 89,6.
16: Όλες οι επιτυχίες
1: παίζουν εδώ.

0: δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας.
1: Στα ραδιοφωνικά DEC, ο DJ

0: Love Mix by TJ Pico.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
5: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
6: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
6: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
8: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα. Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
9: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
8: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
9: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κοιμηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
8: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο ή περπάτημα.
9: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
8: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
9: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εδίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
8: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
1: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα

0: Ακούς τον δικό σου live στους 89,6.
1: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Love Mix by DJ Pico.
1: Love Mix by DJ Pico.
2: Εσύ
1: ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας
3: στα ραδιοφώνου.

0: Mix by TJ Pico. Live FM 89,6.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
2: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
3: Χορηγός επικοινωνία PR Media Group.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ, ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας.
1: Στα ραδιοφωνικά DEC.

0: Love Mix by TJ Pico.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
3: Για καφέ?
2: Όχι, στο Smart Market.
3: Για έπιπλα, ε!
2: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
3: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
2: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
4: Smart Market στη Χαλκίδα.
2: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
5: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
1: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.
4: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.